0: να του σεστήν. Είτε σπόρα σένι. Να βγείτε το. Τα γκέσκης πήγαμε ανοίγουν ας νεχλάκι. Βείτε το πρέκο.
1: Νο.
0: Πότε μπούτε με σεχλάκι να βζάλε.
1: Τακ, ζάς και τεδί. Ελάξτε, ελάξτε.
0: Για το τον πρίτο.
1: Για το γε πρίμα.
0: Γιο,
1: για που βάζει χλάκι. Τακ, τακ, τακ. Το γεώνοντα.
0: Πίστεψη μου χλάκι. Κόμε.